Απειρώνω. Στο πάμε φύγει ζώνο, πάει τα χωρίς να πάρει λάβο η χέρι. Πάρω μου το πελενίτσι, πάρ' α, ε, α μου το πηδίτσα, μου τσόλω μου ράτα, μα. Πάρε, ούρι να βάω, να γαουασίν. Ε, α, άντζι, αν κρύβου τσούσα μου κατσά, εγώ ένα. Ε, α, α, χα τσούσα ο Σαντζόρα, τζι. Να μιλή λερώ, εγώ, πάμε το πελενίτσι. Α, ουα, α, όχι, εγώ, εγώ. Αρία μου τέλει τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλ